Α, ναι. Εγγεν, εγγεν, εγγεν. Αν αγούει πήγε, λέει, τι είναι το κοιτσού, direct. Λέω, και ρεβί, και ο σόγι, τι ότι έγινε, σαν. Πάρε γάι, τι όλε, εν. Πω, ει, τι σόγι, τι ότι έγινε. Όπου σιγόγι, δεν όταν,